Σουζάν, Λέναρντ Κόεν. Η Σουζάν σε παίρνει με το μέρος της και αφήνει το ποτάμι να απαντήσει ότι ήσουν ο παντοντινός της. Και θες να την εμπιστευθείς και θες να ταξιδέψεις μαζί της. Και ο Χριστός ήταν ναυτικός και η σοφία του βουλιάζει μέσα μας σαν πέτρα σε νερό. Και θες να είσαι μαζί του γιατί άγγιξε το τέλειο σώμα σου με το νου του. Ο ήλιος μας ζεσταίνει και η Σουζάν, κρατώντας τον καθρέφτη της, μας δείχνει πού να κοιτάξουμε. Υπάρχουν όμορφα πράγματα και εκεί που δεν το περιμένουμε.

Είναι δυνατή. Εγώ μα. Δεν σε έργο να κόρε να μου πού να οβίλ. Ένα κόρε ρίτ. Κιάρα πρόσω. Όσο κατούρμε γενεγγύ. Μου δούμε από σώ. Φόβο. Οκ, κιάω. Είμαστε λίγο μόνο από πέγγα. Που κολλάγα τη τάρα. Μα σου μάτι που γυλάει, μπορείτε γιόντου λέει. Μπορείτε να τέλει. Οκ, φύγα τρέτο, κιάω.